0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.
1: Πώς να αγαπώ.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: δέντρα που ήταν φαντάσου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Ελωμάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό 4,69. Άρλα τυρί κρέμα 1,69.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
5: Pampers Pannes 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων 9,79. Teza Universal Spray 2,49.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

κραίνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

have to discover a way to live together in peace.

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση?

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Γαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Ιούλιος είναι εδώ. Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ. Η Νάξος και οι Κυκλάδες μας είναι εδώ. Εσείς και εμείς είμαστε εδώ. Πού εδώ? Μα φυσικά στις Κυκλάδες. Μα φυσικά στο σταθμό του Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. 10 ετίες δίπλα σας, ο ραδιοφωνικός σταθμός αυτός του Μαρούλη εκπέμπει από την πανέμορφη Πορπάρα, τα Παλάτια, τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού Ναξώτες και Ναξώτισσες, για τους απανταχού Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτσες. 101,3 FM. Το Μέγκα αξιώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός της Άξας. Όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιό τραγουδισμένη.

Άνοιξε το ημερολόγιο γράφει σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026. Είναι η τοπική μας, η νησιώτικη, η κυκλαδίτικη εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με καθαρά παριανή διάθεση, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στην Άξο μας, του Μαρούλη, σε πολύ καλές τιμές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, για έπιπλα κουζίνας και για ελεύθερες εντυχιζόμενες ή εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και η πρώτη καλημέρα μας έρχεται από τη Λιδία, από Ερμόπολη Σύρου. Καλό Σαββατοκυριακό μας λέει. Καλό πρωινό από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Μια καλημέρα από τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο και μια καλημέρα από τη Στελίδα εδώ από τη χώρα της Νάξου μας. Καλό πρωινό από την Αμοργό μας και μια καλημέρα από τη Σαντορίνη μας.

καλός φίλος από τη χώρα της Νάξου. Όλη μέρα καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο μου λέει. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα από Αντίπαρο, καλό Σαββατοκύριακο από Φολέγανδρο, καλό Σαββατοκύριακο από την Καταπράσινη και Μυροβόλο Άνδρο.

πάμε στο Δήμο μας, κυρίες και κύριοι. Έκκληση προς κατοίκους και επαγγελματίες της Νάξου να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας των νησιών απευθύνει ο Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται συχνά φαινόμενα λανθασμένης απόρριψης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Ο Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων καλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM το σταθμό του Μαρούλη κατοίκους και επαγγελματίες της Νάξου να τηρούν τους βασικούς κανόνες διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται συχνά φαινόμενα εναπόθεσης σακουλών εκτός καδών, διαρροών από κακώς συσκευασμένα απορρίμματα και υπερπλήρωσης των μπλε κάδων ανακύκλωσης με αδίπλωτα χαρτοκιβώτια. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις εστίασης, συσκευάζοντας σωστά τα απορρίμματά τους, ώστε να αποφεύγονται διαρροές από λάδια, λίπη και οργανικά υπολείμματα που ρυπαίνουν το δόστρωμα και δυσχεραίνουν την αποκομιδή. Ο Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων υπενθυμίζει ότι τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται εντός των κάδων. Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι καλά δεμένες, να μην είναι υπέρβαρες και να είναι σωστά συσκευασμένες, ώστε να αποφεύγονται διαρροές από λάδια, λίπη και υπολείμματα τροφών που ρυπαίνουν τους δρόμους. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να διπλώνονται πριν τοποθετηθούν στους μπλε κάδους. Τα ανακυκλώσιμα υλικά απορρίπτονται αποκλειστικά στους μπλε κάδους. Η τήρηση αυτών των απλών κανόνων προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα, διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, βελτιώνει την εικόνα της Νάξου μας και συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αποκομιδής και ανακύκλωσης. Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αστυνομία Νάξου διενεργεί ελέγχους για την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα αντίστοιχα πρόστιμα. Η καθαριότητα είναι ευθύνη όλων μας. Με υπευθυνότητα και συνεργασία κρατάμε τα νησιά μας καθαρά και φιλόξενα, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή του Δήμου Νάξου για την έκκληση για σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

αυτονόητα, κυρίες και κύριοι. Ένα βαγιά της στα κύματα σου. Η Ανδρομάχια στις Μέλανες την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 10 το βράδυ σε μια μουσική εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται στην Αξά μας, υποσχόμενη μια μεγάλη βραδιά. Η συναυλία θα γίνει την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 στις 10 το βράδυ στην πλατεία Μελάνων. Η διοργάνωση έχει αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων Άξου Κούρος ο Έλληνας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Η μουσική βραδιά αναμένεται να συγκεντρώσει αξώτες αλλά και επισκέπτες της Αξάς μας, δημιουργώντας μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή στην καρδιά του χωριού. Είσοδος 15.

και η Επιτροπή του Δημοπάρου για να πάμε απέναντι στην Πάρο, όπως όμορφα φαίνεται από την άξο η Πάρος μας. Η Δημοτική Επιτροπή του Δημοπάρου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΙΦΟΡ ΙΝΙΣΗ ΑΕ. Η σύμβαση αφορά την εκπώνηση και ορίμανση 6 διαφορετικών μελετών, οι οποίες συνδέονται με τον πολυοδομικό σχεδιασμό, τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές, την αντιπλημμυρική προστασία και την αναμόρφωση δημόσιων χώρων τη

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει μέσω του αξιώτικου σταθμού ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ότι έχει θέσει σε πιλωτική λειτουργία για τη θερινή περίοδο νέα δωρεάν κυκλική δημοτική συγκοινωνία με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών στη χώρα της Νάξου μας. Το λεωφορείο θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 30 λεπτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τη 1 τα μεσάνυχτα, συνδέοντας τα περιφερειακά πάρκινγκ με το λιμάνι και το κέντρο της πόλης. Η διαδρομή από ό,τι μας είπε και ο Βαγγέλης Κατσαράς, τον οποίον είχαμε φιλοξενήσει πριν μερικές μέρες εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, η διαδρομή ξεκινά από το πάρκινγκ P6 δίπλα στο Πορτονάξος και περνάει από τα σημεία στάθμευσης P5, P4, P3, P2 και P1, πραγματοποιώντας ενδιάμεσες στάσεις στην Τράπεζα Πειραιός, στον Άγιο Νικόδημο, στις εργατικές κατοικίες και επιστροφή. Από ό,τι είπε ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κατσάρας, με τη νέα αυτή υπηρεσία οι οδηγοί μπορούν να σταθμεύουν εύκολα και με ασφάλεια στα διαθέσιμα περιφερειακά πάρκινγκ και να μετακινούνται γρήγορα προς το λιμάνι. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί μέσω του σταθμού του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, κατοίκους της Νάξου μας και επισκέπτες του νησιού μας να αξιοποιήσουν τη νέα συγκοινωνιακή υπηρεσία. Από εμάς εδώ, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μπράβο στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, ένα μεγάλο μπράβο στον αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Δωρεάν λεωφορείο λοιπόν από τα περιφερειακά πάρκινγκ.

www.kiklades.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του απέναντι στους βουλευτές, στους πολιτικούς, στην κυβέρνηση, τους δημάρχους, τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδες.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

0: kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, Παρασκευή βράδυ, ο Παρασκευάς Ζαχαρίου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαζαρέτων, μιλάει στην κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου και στην εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις. Όπως κάθε Παρασκευή γράφει, εδώ και 4,5 χρόνια ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και το δημόσιο δημοκρατικό διάλογο στις Κυκλάδες, επιστρέφει σήμερα με έναν ακόμα ξεχωριστό καλεσμένο. Μέσα από εκατοντάδες συνεντεύξεις, η εκπομπή έχει φιλοξενήσει πρόσωπα από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την εκκλησία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτισμό και την κοινωνία των νησιών μας, δίνοντας βήμα σε όλους και αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Κάθε εβδομάδα οι συνεντεύξεις και τα θέματα της εκπομπής γίνονται αφορμή για συζήτηση σε ολόκληρες τις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην ενημέρωση των νησιών. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube kikladeslive.gr.
1: Ουρανός, απ' την κλίσσα της αρένας δεν τους δέχεται κανένας, ούτω μεγαζοποιημένας ούτως.
0: Απόψε καλεσμένος ο Παρασκευάς Ζαχαρίου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαζαρέτων Σύρου.
1: Κρατήσουν.
0: Άλλα θέματα στο ίδιο site, Γιάννης Βρούτσης, πιο ποιοτικό, ανταγωνιστικό και ασφαλές το πρωτάθλημα της Super League. Στην κλήρωση, λέει, του νέου πρωταθλήματος της Super League έδωσε το παρόν ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, υπογραμμίζοντας ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα γίνεται κάθε χρόνο πιο ποιοτικό, ανταγωνιστικό και ελκυστικό. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Αθλητισμού, η θετική πορεία της διοργάνωσης συνδέεται και με την ουσιαστική αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα τα τελευταία 2,5 χρόνια μέσα από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη συνεργασία των ΠΑΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, οι κυρώσεις για διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές μειώθηκαν κατά 55% την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ρεκόρ 15 ετία στην προσέλευση των φιλάθρων, ενίσχυση των ΠΑΕ και πολλά άλλα. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr, στο αξιώτικο, στο κυκλαδίτικο site και διαβάζετε τι λέει ο Υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης. Άλλα θέματα. Νάξος, δωρεάν κυκλική δημοτική συγκοινωνία από τα περιφερειακά πάρκινγκ στο λιμάνι. Ρεπορτάζ της Εμνής εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Νάξος, τίτλοι τέλους για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Άνδρος,
2: σε θυμάμαι.
0: Η Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Αγίας Μαρίνας στο Κόρθι. Σε κλίμα κατάνοιξης στελέχθηκε χθες το πρωί η αρχαιρετική Θεία Λειτουργία στην Αγία Μαρίνα και την παραμονή ο Εσπερινός στον επιβλητικό και παλαιό ιερό ναό του ομώνυμου χωριού στην περιοχή Κορθίου Άνδρου. Της ακολουθίας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήρου, κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος, με τη συμμετοχή του εφημερίου του ναού, πρεσβυτέρου πατέρα Ιακώβου Στεφάνου, κληρικών απ' τις γύρω ενορίες και του διακόνου. Μπαίνετε και βλέπετε τα πάντα, το kikladeslive.gr ήταν και στην Άνδρο.
2: Σ' αγαπούσα, τι να πω.
0: Οι ανταποκριτές του kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr είναι το μοναδικό site που έχει ανταποκριτές σε όλες τις Κυκλάδες.
2: Κλείνω τα μάτια.
0: kikladeslive.gr, το site που αναδεικνύει αποκλειστικά τα τοπικά νέα και τις τοπικές ειδήσεις.
2: Την απέραντη οθόνη, το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

Καλημέρα από Σαντορίνη. Ευχαριστούμε τους Σαντορινιούς που μας ακούνε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καραμολέγκο. Στη Θηρασιά. Καλημέρα στην κόρη του, την Ιουλία την Καραμολέγκου, την έπαρχο Θήρας.

0: μα. Πού να βρω μια να σου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: σεβασμού.
1: Χορηγός της εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, είναι το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Ο καύσωνας έρχεται και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται και άλλοι καύσωνες. Η λύση στην ζέστη και στον καύσωνα για να δροσιστείτε είναι ο Μαρούλης και τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά του. Κλιματιστικά με πολύ μεγάλη απόδοση ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τα οποία σας δροσίζουν αλλά δεν σας καίνε στην τσέπη αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Για φτηνά και καλά κλιματιστικά στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, φτηνό και καλό, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

το θέμα των πάρκινγκ και του δωρεάν, κυρίες και κύριοι, μινιμπάς. Φίλοι ακροατρία, είχα ακούσει τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, μου λέει, σε εσάς, στη συνέντευξη που σας είχε δώσει. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και εμείς το πιστεύουμε.

άλλος ακροατής από τη χώρα της Νάξου. Ό,τι και να κάνει ο Δήμος, μου λέει, αν δεν βοηθήσουν και οι δημότες για την καθαριότητα, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Όταν πάει η άλλη, μου λέει, και πετάει τη σακούλα έξω από τον κάδο και πάνε οι γάτες και τα διαλύουν. Όταν πάει ο άλλος και έχει μια κούτα και δεν τη διπλώνει για να τη βάλει μέσα στον κάδο της ανακύκλωσης και την πετάει έτσι, μου λέει, και γεμίζει ο κάδος. Μετά ο Λιανός θέει, ο Βιτζιλέος θέει. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο, τον Νίκο το Σιδερή. Νίκο Σιδερής, ο οποίος είναι της ορεινής Νάξου, τώρα είναι για όλη την Νάξο στο κομμάτι της καθαριότητας, και ο οποίος Νίκος Σιδερής είναι ένας άνθρωπος που λέει πολύ λίγα λόγια. Δεν είναι ο άνθρωπος ούτε των συνεντεύξεων, αλλά ο Νίκος ο Σιδερής είναι ο άνθρωπος των έργων. Λεωφορείο λοιπόν από τα περιφερειακά πάρκινγκ προς το λιμάνι.

τέταρτη γιορτή του Βοσκού στην Κομιακή, κυρίες και κύριοι. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες. Αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στην αυλή της Θεοσκέπας της Κομιακής θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη γιορτή του Βοσκού. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κτηνοτροφική παράδοση της Νάξου μας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την παραδοσιακή κτηνοτροφική ζωή. Επίδειξη παραδοσιακής τυροκόμησης, παρασκευή και προσφορά της παραδοσιακής ζούλας, είναι από κατσίκι, τοπικά τυριά της Νάξου, ντόπιο αξώτικο κρασί, παραδοσιακή μουσική με κομιακήτικα βιολιά που θα δώσει το ρυθμό της βραδιάς. Λαογραφική έκθεση για τη ζωή στη Μάντρα. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η λαογραφική έκθεση με τίτλο «Ο Βοσκός και η Κεράτσι Μάντρας». Η έκθεση παρουσιάζει στιγμές από την καθημερινότητα της κτηνοτροφικής ζωής στην Κομιακή και θα λειτουργεί από τις 19 έως 26 Ιουλίου καθημερινά από 6.30 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική ματιά στις παραδόσεις και τις συνήθειες του χωριού. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Σύλλογο Γυναικών Κομιακής, το Πνευματικό Κέντρο Κορονίδας και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία συμμετέχει ως συνδιοργανωτής και χορηγός στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Η τέταρτη γιορτή του Βοσκού δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή γεύσεων και μουσικής. Είναι μια γιορτή μνήμης και αναγνώρισης των ανθρώπων που κράτησαν ζωντανή την αξώτικη κτηνοτροφία.

φαίνεται τα νέα της Νάξου μας, τα νέα των Κυκλάδων, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και από την εκπομπή Καλημέρα.

Κολλημένας Νάξου καθορίζει τις ζώνες στάθμευσης για ταξί, ενοικιαζόμενα, λεωφορεία, επισκέπτες, χώρος παραμονής, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της εξυπηρέτησης του κόσμου. Ο αερολιμένας Νάξου προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση. Οι χώροι στάθμευσης ανακατηγορία, κόκκινη ζώνη, ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, πυροσβεστικής ενόπλων δυνάμεων και ΑΜΕΑ, η μπλε ζώνη 23 θέσεις για την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, Aegean Airlines, Sky Express, προσωπικό της αστυνομίας, κηλικείο, υπηρεσίες καθαριότητας. Η κίτρινη ζώνη 18 θέσεις για τα ταξί, κίτρινη ζώνη 23 θέσεις πρόκειται για χώρο προσωρινής στάσης που εξυπηρετεί καρενταλ οχήματα επισκεπτών. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος στάσης είναι 3 ώρες και η MOV ζώνη 15 θέσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή εξυπηρετεί λεωφορεία, van, mini van, ξενοδοχειακά οχήματα πολλαπλών θέσεων.

ακυρώνεται η έξοδος του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες επισκέπτες από το Λαύριο, τη Ραφίνα και το λιμάνι του Πειραιά κατευθύνονται προς τα λιμάνια αυτά για να πάρουν τα πλοία ερχόμενοι στις Κυκλάδες μας. Εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς πρώτο και δεύτερο, στον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας, στο ΚΔΑΠ και στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η ανακοίνωση ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς και δαιμόνες ότι από σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΕΑΤΑ, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 26-27. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ.

γερμανικό ναυπηγείο. Το Mega Yacht μπορεί να φιλοξενήσει έως και 24 επισκέπτες, ενώ για την εύρυθμη λειτουργία του εργάζεται πλήρωμα 45 ατόμων. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το Deep Blue φέρεται να συνδέεται με τον Κινέζο δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία Ρίτσαν Λου, ιδρυτή της Digicom, μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα. Η παρουσία του στον Άγιο Προκόπη αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του φετινού καλοκαιριού.

Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια εδώ στο νησί μας να μπει μια τάξη στο αεροδρόμιο για τα του αεροδρομίου με τα δημοτικά πάρκινγκ από το Βαγγέλη Κατσαρά για τα της κυκλοφορίας. Βέβαια ο κόσμος είναι πάρα πολύ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όσα πάρκινγκ και να υπάρχουν. Οι δρόμοι αυτοί στη χώρα της Νάξου, όπως και στη Σύρο και στην Πάρο, είναι φτιαγμένοι για λίγους ανθρώπους. Ήταν για γαϊδουράκια και άμαξες τώρα. Φίλοι ακροάτρια τη χώρα της Νάξου, καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κατσαρά, καλημέρα σε εσάς. Πιστεύουμε, μου λέει, με το δωρεάν λεωφορείακι, με τα πάρκινγκ θα βοηθηθεί ο κόσμος, αλλά δεν θα λυθεί το πρόβλημα.

0: λειτουργία τέθηκε η νέα στάση λεωφορείων στο παλιό σινεμά.
1: Οι έρωτες πετώντας αητιές.
0: Η λειτουργία της νέας στάσης είναι μια ουσιαστική παρέμβαση που κάνει η Δημοτική μας Αρχή για την ομαλότερη κυκλοφορία, διευκολύνοντας τη διέλευση και των αυτοκινήτων αλλά και των επιβατών των λεωφορείων.

περίοδος μεταγραφών πέσαν οι υπογραφές για τον Πινέδα και πλέον ο Ορμπελίν Πινέδα ετοιμάζεται να μετακομίσει από την Αθήνα και τα Φιλαδέλφια στο Μεξικό και τη Μόντερεϊ. Ο Ορμπελίν Πινέδα επαναπατρίζεται οριστικά στο Μεξικό και πλέον μένουν μονάχα οι ανακοινώσεις. Η συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και της Μεξικανικής ομάδας είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα η Ένωση θα λάβει cash άμεσα το 50%, ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα καταβληθούν σε δόσεις μέσα στον επόμενο

0: περίοδος μεταγραφών και πάμε κυρίες και κύριοι στον Ολυμπιακό. Ο Ζωέλ Ρόκα είναι και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 21 ετών αριστερού εξτρέμ 1,76. Ο Ολυμπιακός προσέφερε στη Ζιρόνα ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν μπόνους ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης που φτάνει το 15%. Ένα μπράβο στο Βαγγέλη Μαρινάκη, ένα μπράβο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός που τον έφερε στον Περέα και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Το μετρό για Πειραιά, μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
0: Παίκτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ο Φάντε Μπρόγκελεν. Μπορεί να το δούλεψε πολύ καιρό, να χρειάστηκε αρκετή υπομονή, παιχνίδια τακτικής αλλά και περισσότερα χρήματα από όσα είχαν προβλεφθεί. Όμως τελικά ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του χθες το απόγευμα τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ένα καλό κεντρικό αμυντικό, 27 ετών, 1,88, ο οποίος όπως όλα δείχνουν μαζί με τον Στέφαν Ντεφράι θα αποτελέσουν το βασικό κεντρικό δίδυμο στα μετόπισθεν του τριφυλιού. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που ήθελε ο Δανός προπονητής Τζέικομ Νίστρουπ για τον ποδοσφαιριστή που θα αποτελέσει μαζί με τον Ντεφράι σημείο αναφοράς στην πιο σημαντική κατά τη γνώμη του ζώνη στη φετινή έκδοση του Παναθηναϊκού. Ένα αριστεροπόδαρο build-up, η ball, playing αμυντικό, ο οποίος παράλληλα θα είναι αρκετά σκληρός στις μονομαχίες και δυνατός στα μαρκαρίσματα τόσο ψηλά όσο

κορυφαίες ομάδες του πλανήτη Γη αυτή την εποχή. Ελπίζω να δούμε ωραία μπάλα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μετά τη νέα μεταγραφή που έκανε χθες ο ιδιοκτήτης της Ολυμπιακάρας μας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Φιλικών συνέχεια για το θρύλο. Οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με τον Άγιαξ επί Ολλανδικού εδάφους. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου στις 4.30 το απόγευμα. Το μάτς μπορούμε όλοι να το δούμε από το COSMOTE Sport by High Definition. Πάμε όμως και στην ένωση του Νίκολιτς και του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚΑΡΑ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, δίνει το τρίτο φιλικό της επί Ολλανδικού εδάφους. Η ένωση θα αντιμετωπίσει την Χρόνιχεν στις 3 το μεσημέρι. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί για τους φίλους της ένωσης από το COSMOTE Sport 2 High Definition.

Και ξαναπάμε Περέα, πάμε στον Ολυμπιακό, να συνεχίζουμε με νέα του θρύλου μας. Ο γιος του Τζιοβάνι, ο Τζιουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέρα, θα ενταχθεί στη β' ομάδα του Ολυμπιακού. Ο γιος του Τζιοβάνι, ο Τζιουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέρα, κινείται στα βήματα του πατέρα του. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος μέσος θα αγωνιστεί με τη δεύτερη ομάδα της Ολυμπιακάρας μας και θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα την οποία τίμησε ο Τζιο. Ο Τζιουλιάνο θα αποκτηθεί από τους Πειραιώτες, ενώ την Παρασκευή χθες πέρασε από εργομετρικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Ο Τζιοβάνι έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού, έχοντας 208 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 97 γκολ. Με τους Ερυθρόλευκους ο Τζιοβάνι κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Οι επισκέψεις του στην Ελλάδα είναι συχνές και πλέον αναμένεται να αυξηθούν λόγω του γιού του. Θυμίζουμε ότι ο Τζιοβάνι είναι και πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική.

Και πάμε στην Πάρο μας, πάρα πολλοί κόσμος, χαμός γίνεται στην Πάρο. Καλημέρα σε όλους τους Παριανούς και τις Παριανές. Σε βάρος δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απίθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή κατά περίπτωση. Στη σύλληψη δύο 23χρονων προχώρησε η αστυνομία στην Πάρο. Ένας 23χρονος εντοπίστηκε να κινείται με γιο ταχύ και όταν κλήθηκε από τους άνδρες αστυνομίας να κινητοποιήσει το όχημά του, προκειμένου να του κάνουν έλεγχο, εμβόλησε δίκη κλιματοσυκλέτα στην οποία επέβαινε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που συνέδραμε στην αστυνομική επιχείρηση. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή οδηγώντας επικίνδυνα. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης διακινούσε ναρκωτικά σε συνεργασία με άλλον 23χρονο, ο οποίος έκρυβε τα ναρκωτικά σπίτι του. Βρέθηκε κοκαίνη, κάναβη, τρεις ζυγαριές και 2.730 ευρώ και ένα ρόπαλα. Τα ναρκωτικά, τα υπόλοιπα πιστήρια και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Ένα μπράβο στους αστυνομικούς μας, έχουν πάρα πολλή δουλειά και οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί. Στηρίζουμε ως ραδιοφωνικό σταθμό τους αστυνομικούς μας, στηρίζουμε τους λιμενικούς μας, στηρίζουμε τους πυροσβέστες μας, κυρίες και κύριοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το αξώτικο ραδιόφωνο, σταθμός της Αξάς. Νάξος, το ωραιότερο μέρος της γης. Νάξος, το νησί του Θεού Διόνυσου. Μια καλημέρα τα Περάθου, φίλοι απεραθήτησα, απεραθήτηκες καλημέρες. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι. Και μια καλημέρα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

πάμε λίγο και στο μπασκετικό Ολυμπιακό, που και εκεί οι πρόεδροι, η αδερφή Αγγελοπουλέη. Κυλημένη θεωρείται πλέον η απόφαση του Ολυμπιακού να εντάξει τον Αντώνη Καραγιαννίδη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον 24χρονο σέντερ να επιστρέφει στον Πειραιά μετά τη χρονιά που πέρασε ως δανεικός στον Προμηθέα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αποφάσισαν να διατηρήσουν τον Έλληνα ψηλό στο δυναμικό τους, εκτιμώντας την πρόοδό του αλλά και τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει στο βάθος της front line κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα. Με αυτόν τον τρόπο ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει στη διάθεσή του 4 σέντερ, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάιρικ Τζόνς και Ντόντα Χολ να αποτελούν τις βασικές επιλογές, ενώ ο Έλληνας Καραγιαννίδης θα συμπληρώνει την τετράδα, προσφέροντας επιπλέον λύσεις αλλά και το πλεονέκτημα του ελληνικού διαβατηρίου. Η παρουσία του στο ρόστερ αναμένεται να βοηθήσει και στη διαχείριση του ελληνικού κορμού, δίνοντας περισσότερες επιλογές στις εγχώριες διοργανώσεις, χωρίς να αποκλείεται να πάρει ευκαιρίες και στην Ευρωλίγκα, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες. Περίοδος μεταγραφών, είπαμε, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι.

0: Χτίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2580. 40.

0: 11 ακριβώς πρωί, κυρίες και κύριοι, ραδιοφωνία Κυκλάδων, Σάββατο 18 Ιουλίου, σήμερα 2026. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Καλημέρα Κυκλάδες. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τρέξτε να προλάβετε το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, τα ιερά πέρατα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, της Αργεντινής και της Ισπανίας συγκρούονται. Μπορείτε να απολαύσετε το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα Καθημερινή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζομένους. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή. Drones καμικάζει σε νησιά και Εύρο. Θωρακίζει την άμυνα ο Μητσοτάκης. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ είναι ο νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και τη Δευτέρα αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Αγγλίας. Να περάσουμε στις επόμενες εφημερίδες. Η εφημερίδα Ο Λόγος, βήματα προόδου. Κομισιόν, η Ελλάδα μεταξύ των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου. Δωρεά 160 εκατομμύρια ευρώ από τις συστημικές τράπεζες για 3 πανεπιστήμια. Πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ριζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Περνάμε στις απογευματινές εφημερίδες, πάντα κατά αλφαβητική σειρά. Η εφημερίδα Απογευματινή. Έρευνα της Απογευματινής για τις βάσεις που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μάρκο Ρούμπιο, αρχηγός του State Department, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γρία.
0: Στις πρωταθλήτριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα για το κράτος δικαίου.
1: Σε ποια στεριά μου ξέρει.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία μας έχει ρεπορτάζ από την Αγγλία. Άντι Μπέρναμ είναι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς, αναρωτιέται η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. ΣΥΡΙΖΑ. Αποσύρθηκε ο Πολάκης καταγγέλλοντας σχέδιο εναντίον του. Ανακαίνιση κτηρίων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αριστοτέλειου ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμύρια.

στην εφημερίδα Τα Νέα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, συνέντευξη στα Νέα για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση. Αποφασισμένος ο Χρυσοχοίδης να εξαρθρώσει ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών θα αποφασίσω αρχές Σεπτεμβρίου. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η Μενδώνη δίνει το επταπύργιο. Τύπος Θεσσαλονίκης, βάζουν το χέρι στην τσέπη οι τράπεζες για τα πανεπιστήμια. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς, πολλώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η Κόντρα Νιούς, στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Η εφημερίδα Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου, μια εφημερίδα που στηρίζει Πασόκ, καύσωνας πόλωσης.

είμαι στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Σούπερ μάρκετ μειώσει σε ως 20% σε βασικά προϊόντα. Η εφημερίδα Παραπολιτικά. Οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Καρφίτσα. Ο Μητσοτάκης με Χρυσοχοίδη εξαρθρώνουν την τρομοκρατία. Καρέ καρέ στα χέρια της αντιτρομοκρατικής. Πολιτικάλ. Στη σκιά του φιάσκου Κοβέση.

0: Η εφημερίδα Άποψη, αφεντικά στο απειρόβλητο. Η εφημερίδα Σταρ, πρώτο θέμα, την κηδεία της Μάρος Κόντου. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, αποσύρθηκε από την κούρσα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Νέα πρόεδρος, Ιρένα Δούρου. Ιρένα Δούρου που ήταν με το Τζίπρα, τώρα θα είναι κόντρα στο Τζίπρα. Γίνεται χαμός, του ΣΥΡΙΖΑ το κάγκελο. Συντρόφισες, μην τρεόγεστε.
1: Σου πάει το φως και το πρόβλημα.
0: Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Τυφώνα Ζώτα. Έφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Ζώτα στον Πειραιά. Κόκκινος πρωταθλητής. Τρέλανε κόσμο ο Ζώτα. Μάγος. Χατρίκα το πρώτο φιλικό. Διπλό μέτωπο. Χαφ έκπληξη. Φαβορεί ο Ορτέγκα για τα βασικά γάντια. Σας είπα ότι ο Μαρινάκης θα τρελάνει κόσμο. Θέλει Champions League στον Πειραιά. Ο Μαρινάκης έχει λεφτά να φάνει και κότες. Αγοράζει κόμματα, πολιτικούς, ομάδες. Η εφημερίδα Φως. Ο Ολυμπιακός 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ με χάτρικ του Πορτογάλου Ρεσιτάλ Ζώτα. Πεκτάρα. Η ώρα για σπορ της ΑΕΚΑΡΑΣ από τους κορυφαίους της ιστορίας, Όρμπιν Πινέδα. Πραγματικά πεκτάρας ο Πινέδα, τον έχει φωτογραφία εδώ με το στήθος, τη βανέλα με το δικέφαλο του νότου στο στήθος. Πάμε στην εφημερίδα Live Sport, έτοιμος για το νέο Πινέδα στην ΑΕΚ. Η εφημερίδα Φόρτσα, αγώνας για Φόρ και Γιαννούλη. Ο Ιβάν Σαβίδης ρίχνει χρήμα για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ και βεβαίως να βοηθήσει τον κύριο Λύση, τον νέο Ιταλό coach. Μέτρο Σπορτ, στόχη άλλη 5. Μεγάλες μεταγραφές στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Δικέφαλος, μια κυτρινό-μαύρη ενωσίδικα εφημερίδα, αντιός MVP, χαιρετάει τον Πινέδα, έλα μαέστρο. Πάμε στις οικονομικές εφημερίδες, είναι αυτεμπορική, αποτύπωμα στις ροές του δημόσιου χρήματος. Η εφημερίδα Απόβαση, 12,5 δις από διεθνή φαν στο τραπεζικό σύστημα. Γερμανός οικονομολόγος λέει ότι ο Μητσοτάκης έφτιαξε την ελληνική οικονομία. Η εφημερίδα Κεφάλαιο, οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών. Η εφημερίδα των Δημοπρασιών. Νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική για την Ευρώπη. Η ΧΟ των Δημοπρασιών. Κυπριακό. Διακομματική στήριξη από το Βρετανικό Κοινοβούλιο για λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η εφημερίδα Γενική. Ανθεκτική ελληνική οικονομία στις διεθνείς αναταράξεις. Η εφημερίδα Γκρέντα. Μια εφημερίδα των φίλων αγροτών. Στην αφετηρία το ΟΣΔΕ με τα ΚΙΒ στην πρώτη γραμμή. Δόση δανείου σε συνάρτηση με τις τιμές του παραγωγού. Η εφημερίδα Νέοι Αγώνες. 193 θέσεις στο νέο 55+ στους Δήμους της Ηπείρου. Όλγα Γεροβασίλη. Τέλος από το ΣΥΡΙΖΑ και η Όλγα Γεροβασίλη. Αποχωρεί αλλά κρατά την έδρα στη Βουλή. Βέβαια, γιατί είναι και ο μισθός. 5,5 κάθε μήνα βρέξει χιονίσει. Πού θα βρει η κυρία Γεροβασίλη 5,5 χιλιάρικα το μήνα. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία. Μνημεία πόλος έλξης με νέες προοπτικές. Η εφημερίδα Νέα της Ηπείρου. Μεγάλα έργα στην Ήπειρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το τιμόνι ο στιγμός μου δυναμώνει το έργο κάπου.
0: Για να κλείσουμε με την εφημερίδα Μαχητής που κι αυτή μας έρχεται από την Ήπειρο. Καλημέρα στους Ηπειρώτες και στις Ηπειρώτισσες. Ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση η αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Μια προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο λαό της Ηπείρου που έγινε πραγματικότητα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση και βεβαίως δωρεάν σέρβις. Το καλύτερο σέρβις στις Κυκλάδες, Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας, ο σταθμός του Μαρούλη με δυο λόγια, όπως τον λέει ο απλός πολίτης. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, ο 37ος Ιούλιος, το 37ο καλοκαίρι, που μας δροσίζετε και σας δροσίζουμε. Κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα επί 37 χρόνια συνέχεια ραδιοφωνική εκπομπή από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων με 109,3 FM, αλλά και από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Και δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ κανένας.

Δεν έχει δει ποτέ κανείς να πει ότι ο Τριανταφυλλίδης δεν είναι πρώτος. Ξέρουν ότι κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, όλα τα χρόνια αυτή η εκπομπή το Καλημέρα και Κλάδες έχει τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς. Ακόμα και οι αντίπαλοι το παραδέχονται. Να πούμε να ευχαριστώ στον κόσμο ο οποίος μας ακούει, μας δίνει την αγάπη του και να ευχαριστώ στον κόσμο που συμμετέχει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και αυτό είναι το μυστικό μας. Δεν μιλάμε απλά, μαζί κάνουμε την εκπομπή αυτή. Υπάρχει λαϊκή συμμετοχή. Η κυρία Κιουρτσόγλου, η οποία είναι αντιμακεδονία, Θεσσαλονίκη, παραθερίζει με το σύζυγό της και ένα φιλικό ζευγάρι αυτή την ώρα στη Σαντορίνη μας ακούνε. Μας στέλνουν μακεδονικές καλημέρες και το εξής μήνυμα. Πρώτη φορά σας ακούμε, πρώτη φορά ερχόμαστε Κυκλάδες, μου λέει. Πήγαμε, αγαπητέ κύριε, μου λέει, στην Τίνο, προσκυνήσαμε, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Το είχαμε τάμα ζωής να πάμε στην Τίνο, πήγαμε φέτος τα 70 μας χρόνια, μου λέει. Μετά την Τίνο κάτσαμε 3 μέρες στη Μύκονο, καταπληκτικό νησί, μου λέει, η Μύκονος. Και τώρα από χθες είμαστε εδώ στο νησί της Σαντορίνης, θα κάτσουμε και εδώ να κάνουμε τα μπάνια μας. Και μετά τη Σαντορίνη θα φύγουμε, μου λέει, να πάμε στην πατρίδα μας, Θεσσαλονίκη. Πέρσι είχαμε πάει, μου λέει, Ιόνιο, ήταν καταπληκτικά στο Ιόνιο πέλαγος, πήγαμε στην Κέρκυρα, μου λέει, το κάτι άλλο, και πριν κάποια χρόνια είχαμε πάει και στη Ρόδο, που ένα φιλικό ζευγάρι είχε βαφτίσει, μου λέει, το εγγόνι τους, και ήταν καταπληκτικά και στη Ρόδο. Έχουμε εξοχικό στη Χαλκιδική. Έχουμε, μου λέει, μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Τώρα την επιχείρηση την έχουν πάρει τα δύο αγόρια, μου λέει, που και αυτά παντρεμένα είναι και έχουν παιδιά. Εγώ και ο σύζυγος είμαστε συνταξιούχοι. Έχουμε, μου λέει, το διαμέρισμά μας στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και ένα ωραίο εξοχικό στη Χαλκιδική. Έρχονται και τον Αύγουστο τα παιδιά εν αλλάξ. Μια χαρά, μου λέει. Θέλω, μου λέει, να σας πω κάτι για τις εκλογές. Ο Τσίπρας θα έπρεπε να ντρέπεται, μου λέει, να πολιτευτεί. Γιατί εμείς οι γνήσιοι Μακεδόνες δεν ξεχνάμε ότι ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Δεν το ξεχνάμε. Εμείς, μου λέει, οικογενειακά στις προηγούμενες εκλογές Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε. Στις ευρωεκλογές ψηφίσαμε, μου λέει, το Βελόπουλο, γιατί διαφωνούσαμε με την κυβέρνηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ήταν λάθος του Μητσοτάκη, μου λέει, αυτό. Είμαστε παραδοσιακοί δεξιοί. Στις ευρωεκλογές ψηφίσαμε Βελόπουλο για να στείλουμε ένα μήνυμα. Στις δημοσκοπήσεις επίσης, μου λέει, όταν μας ρώτησαν, είπαμε Βελόπουλο και πάλι, αλλά στις βουλευτικές εκλογές που είναι το μέλλον της Ελλάδος, σαφώς και θα ψηφίσουμε, μου λέει, ως δεξιοί, Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Σας εύχομαι, μου λέει, καλές εκπομπές. Σας ακούει ο κόσμος και στην Τίνο σας άκουγα, μου λέει, και στη Μύκονο και εδώ στη Σαντορίνη. Σας εύχομαι, μου λέει, το καλύτερο. Πρώτη φορά ήρθαμε, Κυκλάδες. Ωραία τα νησιά σας. Αν και εμείς είμαστε μαθημένοι στο πράσινο, εκεί που έχουμε το εξοχικό, μου λέει, στη Χαλκιδική, είναι μέσα σε παράδεισο. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλά να περάσετε στη Σαντορίνη μας και στις Κυκλάδες μας. Όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Καλημέρα στη Χαλκιδική μας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα μας. Καλημέρα

Λοιπόν, η Ρένα Δούρου και τυπικά νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν και οι 8 βουλευτές, 7 υπέρ και ένα λευκό. Ο Παύλος Πολάκης έβλεπε ότι δεν θα έβγαινε και αποσύρθηκε. Πρώτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τον Τσίπρα ο Στέφανος Κασελάκης, μετά τον Στέφανο Κασελάκη ο Σοκράτης Φάμελος, μετά τον Σοκράτη Φάμελο η Ρένα Δούρου. Το Ιράν, κυρίες και κύριοι, χτυπάει αυτή την ώρα ξανά Κουβέιτ και Παχρέιν. Εκρηκτική η κατάσταση στα στενά του Χορμούς, μετατρέπεται σε παγίδα και για

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

0: και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ. Σε μια ανάσα.
1: Μέγας χορηγός του Καλημέρα και Κλάδες, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας της Κυκλάδες, Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα, designάτη και ευρωπαϊκή, με ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Άνθρωποι της εταιρείας Μαρούλης έρχονται στο χώρο σας, συζητάνε τις ανάγκες σας και τα θέλω σας. Μαζί συναποφασίζετε και σε λίγες μέρες έχετε μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα, έπιπλα κουζίνα σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535.
0: Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτησή του έκανε μια αναφορά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η έκθεση επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020. Στο σύντομο μήνυμά του, ο Έλληνας ηγέτης τόνισε ότι η έκθεση και τα επίσημα στοιχεία που καταγράφουν τη θετική πορεία της χώρας στο κράτος δικαίου αποτελούν την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφαντική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.
0: Τα φιλιά σου κι όσες γράψαν.
1: Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει, λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού, 100% πληρότητα στα πλοία και 90%

στην Ισπανία βρέθηκαν 13 τόνοι κοκαίνη σε πλοίο. Αποκαλύφθηκε παγκόσμιο κύκλωμα. Αυτά στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι. Νέα δημόσια εμφάνιση για τον Γιώργο Μιλωνάκη με τη σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου. Στο γάμο αγαπημένων τους προσώπων έδωσαν το παρόν η Τίνα Μεσαροπούλου και ο Γιώργος Μιλωνάκης. Το ζευγάρι φανερά ευδιάθετο βρέθηκε σε κτήμα στα Σπάτα, συμμετέχοντας στη χαρά του ζευγαριού που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου. Η Τίνα Μεσαροπούλου και ο Γιώργος Μιλωνάκης πόζαραν χαμογελαστοί στο φακό με τη δημοσιογράφο να αναρτά σε story τα καρέ.

άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο θέμα. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Μια σημαντική δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη για το ιδιωτικό χρέος, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλουν τμηματικά σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως και 31 Δεκέμβρη στην ψηφιακή πύλη Μάια ΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών. Καλό μέτρο της κυβέρνησης. Καύσωνας 4 ημερών, κυρίες και κύριοι, θα φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς από αύριο Κυριακή έως και την ερχόμενη Τετάρτη η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του ΜΕΓΑ Γιάννης Καλιάνος, πρόκειται για ένα κύμα ζέστης το οποίο θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Μέση Ανατολή είχαμε νέα νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Νεκρός σε τροχαίο 23χρονος μοτοσυκλετιστής. Αυτές οι ιστορίες. Να βλέπεις νέα παιδιά να χάνονται. Να είναι ένα παιδί άρρωστο, άπησε, ήταν τυχερό του, άτυχό του, δεν ξέρω τι ήταν, έφυγε. Αλλά να είναι μια χαρά και να σκοτώνεται με τη μηχανή ή το αυτοκίνητο, τι να πω. Βάσεις 2026, πτώσεις στις νομικές και άνοδος σε πολυτεχνικές και ιατρικές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Καμίνει λοιπόν η χώρα, μεγάλη πτώση από Τετάρτη της θερμοκρασίας.

Σαββατοκύριακο σήμερα και αύριο αναχωρούν πάνω από 70.000 επιβάτες από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου προς Κυκλάδες. Τη 18 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια τον Πειραιά με 19.140 επιβάτες και 14 δρομολόγια τη Ραφίνα με 7.095 επιβάτες. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν από τα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τις Κυκλάδες μας.

kikladoslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladoslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα, κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladoslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladoslive.gr. kikladoslive.gr. Το επαγγελματικό site με τη σφραγίδα του Υπουργείου site στις Κυκλάδες μας. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Το δικό σου site. Η δική σου δημοκρατική φωνή.

μια καλημέρα τη φίλη μας από την Τραγέα. Είχε πάρα πολύ καιρό να μας πάρει. Σας ακούω, μου λέει, δεν παίρνω, αλλά να ξέρετε σας αγαπάμε εδώ στην Τραγέα. Καλημέρα στην Τραγέα, καλημέρα

0: ξαναπούμε αύριο.
1: Μια ξεχωριστή γιορτή αγάπης, εθελοντισμού και ελπίδας διοργανώνει η εθελοντική ομάδα Ισίρος Αγκαλιάζει το Όραμα Ελπίδας με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων αδιάλειπτης δράσης και προσφοράς στην τοπική κοινωνία. Η επαιτειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εδώ στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία της Ήρου μας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ερμόπολη το πολύ σημαντικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο, τα οποία εκτελούνται με φορέα υλοποίηση στο Δήμο Σύρου Ερμόπολης και πρόκειται να αναμορφώσουν το νοσοκομείο Σύρου. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, από ό,τι μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Λαμπρόπουλος. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό.

Αεροδιακομή δεν σας στενών. Είχαμε από Μύκονο, Κύμολο και Σαντερίνη. Θυμίζω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, για τους φίλους αξώτες και αξώτισες, ξεκινάνε οι αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς ΓΔΑΠ ΜΕΑ και ΓΔΑΠ στο νησί της Μάξου.

κανόνες για να πάμε στα Σαντορινέικα. Νέα, νέοι κανόνες για την καλύτερη διαχείριση των επιβατών κρουαζιέρα στο νησί της Σαντορίνης. Η βελτίωση της διαχείρισης των επιβατικών ροών της κρουαζιέρας, η ενίσχυση της ασφάλειας στα λιμάνια της Σαντορίνης και η αποτελεσματικότερη οργάνωση της αποβίβασης και επιβίβασης των επισκεπτών αποτελούν τους βασικούς στόχους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θύρας. Αύριο και μεθαύριο η καρδιά των Κυκλάδων θα χτυπάει στην αμοργό μας. Έχουμε υψηλές προσωπικότητες που θα βρεθούν στην Αμοργό. Βουλευτές, υπουργοί, άνθρωποι της Εκκλησίας, ίδιο Σεβασμιότατος Σύρου Δωρόθεος ο Δεύτερος κατευθύνεται προς την Αμοργό μας. Αύριο το βράδυ στη Λόζα στις 8 θα έχουμε την πολύ όμορφη εκδήλωση όπου ο Δήμος Αμοργού θα τιμήσει τον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδεινό, προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, ο οποίος είναι αμοργιανός και ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ την Αμοργό μας. Θα έχουμε αύριο από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στα Κατάπολα το Βασίλη το Κικίλια που θα τελέσει τα εγγένεια των νέων μονάδων αφαλάτων.

θα έχουμε και τη Δευτέρα επίσης εγγένεια από τον Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, που επίσης από σήμερα θα βρίσκεται στην Αμοργό του κτηρίου του Θόλου. Ένα μπράβο στο Δήμαρχο, το Λευτέρη τον Καραΐσκο. Ένα μπράβο στο Δήμο της Αμοργού μας. Κυριακή και Δευτέρα λοιπόν, η καρδιά της Αμοργού, καρδιά των Κυκλάδων καλύτερα, θα χτυπάει στην Αμοργό μας.

Είμαι ζουμενέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης σας δροσίζουν χωρίς να σας καίνε στην τσέπη, αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Τηλεοράσεις όλων των ειδών για να απολαύσετε μπάλα, την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Επίσης μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και ενδυχισόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

μια φίλη αξώτησα, ήρθαμε στο νησί για τις διακοπές μας, θα φύγουμε 17 μου λέει Αυγούστου. Χτες ήρθαμε, σας ακούμε, είσαστε και ο πρώτος. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλη την αξά μας, καλημέρα σε όλους τους αξώτες και τις αξώτησες.

0: σε μνή Τριανταφυλλίδου και οι εργαζόμενοι στο site kiklades.gr σας καλωσορίζουν στις Κυκλάδες μας και σας εύχονται καλές διακοπές. Επίσης, καλές δουλειές στη σε μνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr εύχονται στις Κυκλαδίτσες και στους Κυκλαδίτες. Να ευχαριστήσουμε επίσης το φίλο μας το Γιάννη από Σκηνούσα. Εδώ το ραδιόφωνο μου λέει στους 101,3. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στη μικρή αλλά πανέμορφη Σκηνούσα μας.
1: Ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει.
0: Έχουμε κάνει κάτι γλέντια στη Σκηνούσα.

Πάρα πολλοί κόσμος και χθες το βράδυ χαμός κάτω στην παραλία από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη. Από το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας. Στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη μπορείτε εκτός από φάρμακα να βρείτε και ό,τι άλλο χρειάζεστε και καλλιντικά. Μεγαλύτερες μάρκες των καλλιντικών στην Νάξο μας, στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλης. Που μπορείτε να βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο καλές τιμές. Και για καλλιντικά, φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Λέγαμε λοιπόν, και το λέω αυτό που βρίσκεται κάτω στην παραλία, είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο σε όλη την Νάξο. Από εκεί λοιπόν και κάτω, μια ματιά να έριχνες, καρφίτσα δεν έπεφτε.

Σάββατο σήμερα 18 Ιουλίου 2026. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε την Τρίτη το πρωί. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Να σας ευχηθώ καλό τριήμερο, να σας ευχηθώ καλά να περάσετε. Έχουμε και την γιορτή του προφήτη Λία στη Σαντορίνη, μεγάλο πανηγύρι πάνω στο μοναστήρι. Του Αηλιά, μεγάλο πανηγύρι στη Σαντορίνη. Και η καρδιά των Κυκλάδων θα χτυπάει στην αγαπημένη αμοργό μας. Εμείς πρώτα ο Θεός μαζί σας, κοντά σας την Τρίτη στις 10 το πρωί. Από το Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», και την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλό τριήμερο, καλά να περάσετε. Μαζί την Τρίτη στις 10 το πρωί. Να προσέχετε, να απολαύσετε το μπάνιο σας στις παραλίες μας και τις ώρες 12 μεσημέρι με 5 να αποφεύγετε να κυκλοφορείτε. Air condition, κλιματιστικά δηλαδή, από το κατάστημα Μαρούλης, για να δροσίζεστε και μην φοβόσαστε τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ, βαστάτε πάνω σας.

Νιό μας στην παραλία της Αζολίμνου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να είστε καλά. Πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε. Τα λέμε την Τρίτη στις 10 το πρωί. Καλές βουτιές στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνία 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα κράτα να περάσει το φεγγάρι.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τέλος.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Δεν αντέχω, δεν αντέχω την αγάπη μάτια μου για σένα.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελωμάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό 4,69. Άρλα τυρί κρέμα 1,69.
4: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Pampers Panes 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων 9,79. Teza Universal Spray 2,49.
4: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα-Σερβία-Μαυροβούνιο-Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Πάμπερς πάνες, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Διξάν σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Τέζα Universal Spray, 2,49.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελλομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Τρυφέρα, τρυφέρα, μπείτε όλοι ένα ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Πάμπερς πάνες, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Διξάν σκόνη ή τζελ πιντηρίου ρούχων, 9,79. Τέζα Universal Spray, 2,49.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελλομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτά, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από άλλη

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό 4,69. Άρλα τυρί κρέμα 1,69.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Πάμπερς πάνες 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Διξάν σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων 9,79. Τέζα Universal Spray 2,49.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.
12: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω. Και νιώθω, νιώθω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουλίου, σαν σήμερα, 64 μετά Χριστόν. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι χριστιανοί είναι υπέτη και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. 1913. Με την ανακοχή που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα. 1991. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, επισκέπτεται την Αθήνα. 2002. Ο αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
2: Pampers Pannes, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Teza Universal Spray, 2,49.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Προφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος στο κουβάλιμα, τέλος στο ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.